το του ετσακιά. Οξχάκο κουτκλεντίβα, αλκέτσουν κμόγλι, άσα γουανάβ. Άια κμόλγιλα, τες που ετσουλτσουν στο τκούρα, για λοξίσλο τσίλουια. Περο ες δε βάλδι. Κρυά, καμισά λοτμίλα, χτσόν τκούρα, καΐν χτίβα, τέν κυλάλδι ως τίχα τνεγαζίτς. Είβα σαβέρ, και κτέμιλα το χοντσάλασι, ήξτα ήτσαν, χάσχα η ναγωνανία, καΐν στίβα, χτσόν τκούρα, ήξναν κουλιά και τί τσούγαλα, είβα σαβέρ, και λάλτσι τκόλα λουγάρ, τεταγαουίλ. Αλκέτεκ έλιλ τσίσαου αταγαουίλ νιάια. Ερμάνους, κοιά καΐν κτμίλα, κερερίμα, ήξτα ήτσιαν καΐν κατσούγιλα. Λαλούν τσοκτών τίλ το κουίτσε, λαλούν κουκτσάγενε ματριμόνιο, πόρκες χάν το τουίτς διός. Άια κοιά, χακούνα μπαχ πασένσια, καχπελόμις στήρους τσεντά τμήλα, καχπελόν για γουένα στχάια, καχπελό εινσιτ κάινα νιάσεις γουένα στχάια. Pero lo más importante en el hogar, en una familia, es el amor, el cariño. Alabado sea el santo nombre de Dios. Lo más importante, kapelo nakabalok tgastan sako, hakukuchimina, kapelo misisis tgasta suficiente un chmila, hakukupton tilto tuitsa, kia kaban tuitsa to. En primer lugar, ¡ah, pelote, qué cual!